Το πιο ζουμερό φιλί. Από το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Μόνο για ερωτευμένους.

Diva FM 106.1.

0: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
1: Viva FM 106,1.

0: 96,1.
1: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
2: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφή Ριγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
6: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
5: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
6: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
6: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
5: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο.
8: Στο κατάστημα Παναγιώτης Κατσιαρδής, στην οδό Μουτζουροπούλου, Τρίπολη, θα βρείτε όλα τα γεωργικά μηχανήματα αλλά και το σέρβις τους. Τηλέφωνο 2710 24 24 36.
9: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
10: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
11: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
10: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
11: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
10: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
11: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710 22 18 18.
12: Diva FM 106,1 2710 23 38

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Με λιγότερα έξοδα, θέλεις CalPAC. Ηλιακοί θερμοσύφωνες CalPAC. Αξεπέραστη ποιότητα, κορυφαία απόδοση και μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Με βραβευμένο design, αντοχή στο χρόνο και την αξιοπιστία CalPAC. Επίσημος αντιπρόσωπος για τον νομό Αρκαδίας, Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Στο τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-222462 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας bioestia.gr.

0: Σωστή επιλογή. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.
1: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
2: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
1: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
2: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
1: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
2: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
1: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμβράκη 92, Τρίπολη.
2: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
1: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
2: Μπουρνάς, από το 1980.
1: Ένα όνομα,
2: μία υπογραφή.
3: Σελίν Σπα. Φροντίδα για σώμα και πρόσωπο με μοναδικές προσφορές. Εξειδικευμένες θεραπείες σύσφυξης, κυταρίτιδας, λιποδιάλυσης και αλευδικής αποσυμφόρησης με μείον 50%. Κρυολιπόλυση με 2 πρεσοθεραπείες δώρο, 79 ευρώ. Κόμπο σώματος με 5 πρεσοθεραπείες, 5 θερμοκουβέρτες, 7 συνεδρίες ακραίας παθητικής εκγύμνασης με 199 ευρώ. Αποτρίχωση λέιζερ Αλεξανδρίτη. 4 συνεδρίες μπικίνι με 2 μασχάλες δώρο, 99 ευρώ. Και για το πρόσωπο, θεραπεία εξυλής ματιών με δώρο μεσοθεραπεία. Σελίν Σπα. Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241446.
0: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
4: Team Tácaros. Τα πετσαρίες αυτοκινήτων, ηχοσυστήματα, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικοί καθαρισμοί. Άμεσα, οικονομικά, με τα καλύτερα υλικά της αγοράς.
5: Και οι καλύτερες τιμές.
4: Team Tácaros.
5: Team Tácaros.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης, έξοδος Τζίβα.
5: Βρείτε μας και στα social media. Τηλέφωνο 2710-241401.
4: Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 5. Και πού σε τάκι, μη μασάς. Team Tácaros. Ένας για όλους και όλα σε έναν.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Είκοσι επτά δέκα, 23 38 31, Diva FM 106.

0: 6,1.
1: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε! Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
5: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
6: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 23 38 31. Diva FM στους 106,1.

0: πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο.
1: Στο κατάστημα Παναγιώτης Κατσιαρδής, στην οδό Μουτζουροπούλου, Τρίπολη, θα βρείτε όλα τα γεωργικά μηχανήματα αλλά και το σέρβις τους. Τηλέφωνο 2710 24 24 36.
2: Ο ήλιος είναι σύμμαχος, το νερό πηγή ζωής και οι τέντες η προστασία του σπιτιού σας. Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
3: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
2: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
2: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
3: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
2: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 23 60 80.
3: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρύς.
4: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710 22 14 16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
6: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
5: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
6: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
6: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
5: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710 22 21 25.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
7: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
8: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
7: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710 22 18 18.
9: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
10: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
11: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα.

0: Εάν εσύ και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
1: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 233 831.

0: 96,1.
1: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
2: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον εψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον εψιλον, ξεχάστε σκαλοσκές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον εψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη. Θέλεις ζεστό νερό με λιγότερα έξοδα? Θέλεις Calpak. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Calpak. Αξεπέραστη ποιότητα, κορυφαία απόδοση και μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Με βραβευμένο design, αντοχή στο χρόνο και την αξιοπιστία Calpak. Επίσημος αντιπρόσωπος για τον νομό Αρκαδίας, Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Στο τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-222462 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας bioestia.gr. Η σωστή επιλογή. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.
3: Team Tácaros. Ταπετσαρίες αυτοκινήτων, ηχοσυστήματα, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικοί καθαρισμοί. Άμεσα, οικονομικά, με τα καλύτερα υλικά της αγοράς.
4: Και οι καλύτερες τιμές.
3: Team Tácaros.
4: Team Tácaros.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης, έξοδος Τζίβα.
4: Βρείτε μας και στα social media. Τηλέφωνο 2710-241401.
3: Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 5.
5: Και πού σε τάκι, μη μασάς.
3: Team Tácaros. Ένας για όλους και όλα σε έναν.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου.
2: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
1: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
2: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
1: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
2: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
1: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμβράκη 92, Τρίπολη.
2: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
1: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
2: Μπουρνάς, από το 1980.
1: Ένα όνομα,
2: μία υπογραφή.
3: Σελίν Σπα. Φροντίδα για σώμα και πρόσωπο με μοναδικές προσφορές. Εξειδικευμένες θεραπείες σύσφυξης, κυταρίτιδας, λιποδιάλυσης και αλευδικής αποσυμφόρησης με μείον 50%. Κρυολιπόλυση με 2 πρεσοθεραπείες δώρο, 79 ευρώ. Κόμπο σώματος με 5 πρεσοθεραπείες, 5 θερμοκουβέρτες, 7 συνεδρίες ακραίας παθητικής εκγύμνασης με 199 ευρώ. Αποτρίχωση λέιζερ Αλεξανδρίτη. 4 συνεδρίες μπικίνι με 2 μασχάλες δώρο, 99 ευρώ. Και για το πρόσωπο, θεραπεία εξηλής ματιών με δώρο μεσοθεραπεία. Σελίν Σπα. Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 24 14 46.
4: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν υποπταγλικές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
5: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
6: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
7: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
6: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
7: Με 3 πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
6: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
7: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
6: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710 22 21 25.
6: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: 6,1.
1: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
2: Το σπίτι μας αξίζει την καλύτερη προστασία.
3: Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
2: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
3: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Συμβουλευτείτε μας για τις στέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
3: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
2: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
3: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 236080.
2: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρύς.
4: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και επιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710 2214 16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο.
8: Στο κατάστημα Παναγιώτης Κατσιαρδής, στην οδό Μουτζουροπούλου, Τρίπολη, θα βρείτε όλα τα γεωργικά μηχανήματα αλλά και το σέρβις τους. Τηλέφωνο 2710 24 24 36.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
11: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
10: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
11: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
10: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
11: Κεντρική Πλατεία Τρίπολης. 2710 22 18 18.
12: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 23 38 31. Diva FM στους 106,1.

Το πιο ζουμερό φιλί. Από το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. 106,1. Number 1.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: ποιότητα στα ύψη.
1: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
0: Θέλεις ζεστό νερό με λιγότερα έξοδα? Θέλεις Καλπάκ. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Καλπάκ. Αξεπέραστη ποιότητα, κορυφαία απόδοση και μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Με βραβευμένο design, αντοχή στο χρόνο και την αξιοπιστία Καλπάκ. Επίσημος αντιπρόσωπος για τον νομό Αρκαδίας, Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Στο τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-222462 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας bioestia.gr. Η σωστή επιλογή. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.
2: Team Tácaros. Ταπετσαρίες αυτοκινήτων, ηχοσυστήματα, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικοί καθαρισμοί. Άμεσα, οικονομικά, με τα καλύτερα υλικά της αγοράς.
3: Και οι καλύτερες τιμές.
2: Team Tácaros.
3: Team Tácaros.
2: Στο τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης, έξοδος Τζίβα.
3: Βρείτε μας και στα social media. Τηλέφωνο 2710-241401.
2: Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 5. Και πού σε τάκι, μη μασάς! Team Tácaros. Ένας για όλους και όλα σε έναν.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
2: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένας σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
6: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233-831.
7: Ωραία μας ο Θεός. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 96,1.
1: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε! Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
2: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
5: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
4: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
5: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
5: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
4: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Σελήν Σπα. Φροντίδα για σώμα και πρόσωπο με μοναδικές προσφορές. Εξειδικευμένες θεραπείες σύσφυξης, κυταρίτιδας, λιποδιάλυσης και αλευδικής αποσυμφόρησης με μείον 50%. Κρυολιπόλυση με 2 πρεσοθεραπείες δώρο, 79 ευρώ. Κόμπο σώματος με 5 πρεσοθεραπείες, 5 θερμοκουβέρτες, 7 συνεδρίες ακραίας παθητικής εκγύμνασης με 199 ευρώ. Αποτρίχωση λέιζερ Αλεξανδρίτη. 4 συνεδρίες μπικίνι με 2 μασχάλες δώρο, 99 ευρώ. Και για το πρόσωπο, θεραπεία εξυλής ματιών με δώρο μεσοθεραπεία. Σελήν Σπα. Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241446.
8: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.
9: Στους 106,1.
8: Το δικό σου ραδιόφωνο.
10: It's the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
11: Ο Ανδρέας Τζανάκος.
12: Ο Ανδρέας Τζανάκος.
11: Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.
12: Με τον έρωτα και τις νότες.

0: Miss DJ. You're listening to Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανάκος.
2: Ο Ανδρέας Τζανάκος.
1: Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.
2: Με τον έρωτα και τις νότες.
1: Με τον έρωτα και τις νότες.

0: πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο.
1: Στο κατάστημα Παναγιώτης Κατσιαρδής, στην οδό Μουτζουροπούλου, Τρίπολη, θα βρείτε όλα τα γεωργικά μηχανήματα αλλά και το σέρβις τους. Τηλέφωνο 2710 24 24 36.
2: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο

0: Ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
1: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710 2214 16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
3: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
2: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
3: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
2: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
3: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710 22 18 18.
4: Diva FM 106,1 2710 23 38 30.

0: Θέλεις ζεστό νερό με λιγότερα έξοδα? Θέλεις Calpak. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Calpak. Αξεπέραστη ποιότητα, κορυφαία απόδοση και μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Με βραβευμένο design, αντοχή στο χρόνο και την αξιοπιστία Calpak. Επίσημος αντιπρόσωπος για τον νομό Αρκαδίας, Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Στο τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-222462 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας bioestia.gr. Η σωστή επιλογή. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.
1: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
2: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
1: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
2: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
1: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
2: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
1: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
2: Τηλέφωνο 2710-237014.
1: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
2: Μπουρνάς, από το 1980.
1: Ένα όνομα,
2: μία υπογραφή.
0: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
3: Team Tácaros. Ταπετσαρίες αυτοκινήτων, ηχοσυστήματα, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικοί καθαρισμοί. Άμεσα, οικονομικά, με τα καλύτερα υλικά της αγοράς.
4: Και οι καλύτερες τιμές.
3: Team Tácaros.
4: Team Tácaros.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης, έξοδος Τζίβα.
4: Βρείτε μας και στα social media. Τηλέφωνο 2710-241401.
3: Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 5. Και πού σε τάκι, μη μάσας. Team Tácaros. Ένας για όλους και όλα σε έναν.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφύρη Γόπουλη, Τρίπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Σελήν Σπα. Φροντίδα για σώμα και πρόσωπο με μοναδικές προσφορές. Εξειδικευμένες θεραπείες σύσφυξης, κυταρίτιδας, λιποδιάλυσης και λευκής αποσυμφόρησης με μείον 50%. Κρυολιπόλυση με 2 πρεσοθεραπείες δώρο, 79 ευρώ. Κόμπο σώματος με 5 πρεσοθεραπείες, 5 θερμοκουβέρτες, 7 συνεδρίες ακραίας παθητικής εκγύμνασης με 199 ευρώ. Αποτρίχωση λέιζερ Αλεξανδρίτη. 4 συνεδρίες μπικίνι με 2 μασχάλες δώρο, 99 ευρώ. Και για το πρόσωπο, θεραπεία εξυλής ματιών με δώρο μεσοθεραπεία. Σελήν Σπα. Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241446.
8: Diva FM 106,1.
9: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

για απλά μια λέξη τόσο να πονά. Δεν μιλάω για αυτά που μας χωρίζουν, όσα μας ενώνουν σαν γυαλί.

0: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
1: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
2: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένας σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
5: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
4: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
5: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
5: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
4: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 92,1.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο.
2: Στο κατάστημα Παναγιώτης Κατσιαρδής, στην οδό Μουτζουροπούλου, Τρίπολη, θα βρείτε όλα τα γεωργικά μηχανήματα αλλά και το σέρβις τους. Τηλέφωνο 2710 24 24 36.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
5: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
6: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
6: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
7: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
6: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710 22 18 18.
8: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710 23 38 31. Diva FM στους 106,1.
9: Στους 106,1.
8: Το δικό σου ραδιόφωνο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Team Tácaρος.
1: Τα πετσαρίες αυτοκινήτων.
0: Ηχοσυστήματα.
1: Αντιλιακές μεμβράνες.
0: Βιολογικοί καθαρισμοί.
1: Άμεσα, οικονομικά, με τα καλύτερα υλικά της αγοράς.
0: Και οι καλύτερες τιμές.
1: Team Tácaρος.
0: Team Tácaρος.
1: Στο τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης. Έξοδος Τζίβα.
0: Βρείτε μας και στα social media. Τηλέφωνο 2710-241401.
1: Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 5. Και πού σε τάκι, μη μάσας! Team Tácaρος. Ένας για όλους και όλα σε έναν.
2: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
3: Θέλεις ζεστό νερό με λιγότερα έξοδα? Θέλεις Calpak. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Calpak. Αξεπέραστη ποιότητα, κορυφαία απόδοση και μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Με βραβευμένο design, αντοχή στο χρόνο και την αξιοπιστία Calpak. Επίσημος αντιπρόσωπος για τον νομό Αρκαδίας, Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Στο τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 22 24 62 ή

0: 199 ευρώ. Αποτρίχωση λέιζερ Αλεξανδρίτη. 4 συνεδρίες μπικίνι με 2 μασχάλες δώρο, 99 ευρώ. Και για το πρόσωπο, θεραπεία εξηλής ματιών με δώρο μεσοθεραπεία. Σελίν Σπα. Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241446.
1: DVFM 106,1.

0: 92,1.
1: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένας σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
5: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
4: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
5: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
5: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
4: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης, τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες, πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης, τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.
9: Welcome to Diva.
10: Ακούτε μόνο επιτυχίες.
9: In the mix.
11: In the mix.
12: Diva 106,1.
13: Your favorite DJ in the mix.

0: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
1: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
2: Παραδοσιακή λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακή λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένη, ζεστή, απίστευτα νόστιμη. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
3: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
4: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
3: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
4: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
3: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
4: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
5: Diva. Μόνο για ερωτευμένους.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι.

0: 101,1.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο.
2: Στο κατάστημα Παναγιώτης Κατσιαρδής, στην οδό Μουτζουροπούλου, Τρίπολη, θα βρείτε όλα τα γεωργικά μηχανήματα αλλά και το σέρβις τους. Τηλέφωνο 2710 24 24 36.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα. Εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
5: Θέλεις ζεστό νερό με λιγότερα έξοδα? Θέλεις Calpak. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Calpak. Αξεπέραστη ποιότητα, κορυφαία απόδοση και μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Με βραβευμένο design, αντοχή στο χρόνο και την αξιοπιστία Calpak. Επίσημος αντιπρόσωπος για τον νομό Αρκαδίας, Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Στο τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-222462 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας bioestia.gr. Η σωστή επιλογή. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.
2: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 233 833.

Σελήν Σπα. Φροντίδα για σώμα και πρόσωπο με μοναδικές προσφορές. Εξειδικευμένες θεραπείες σύσφυξης, κυταρίτιδας, λιποδιάλυσης και λευκής αποσυμφόρησης με μείον 50%. Κρυολιπόλυση με 2 πρεσοθεραπείες δώρο, 79 ευρώ. Κόμπο σώματος με 5 πρεσοθεραπείες, 5 θερμοκουβέρτες, 7 συνεδρίες ακραίας παθητικής εκγύμνασης με 199 ευρώ.

0: T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφή Ριγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
2: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης, τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες, πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης, τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710 22 14 16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
3: Team Tácaros. Τα πετσαρίες αυτοκινήτων, ηχοσυστήματα, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικοί καθαρισμοί. Άμεσα, οικονομικά, με τα καλύτερα υλικά της αγοράς.
4: Και οι καλύτερες τιμές.
3: Team Tácaros.
4: Team Tácaros.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης, έξοδος Τζίβα.
4: Βρείτε μας και στα social media. Τηλέφωνο 2710 241401.
3: Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 5. Και πού σε τάκι, μη μάσας. Team Tácaros. Ένας για όλους και όλα σε έναν.

106,1.

0: ύπαρξη, κόμμα ένα.
1: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
4: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
3: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
4: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
4: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
3: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονο χώρο ιδιωτική στάθμευση μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
6: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
5: Μπουρνάς. Πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
6: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
5: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
6: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
5: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
6: Μπουρνάς. Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
5: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
6: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
5: Μπουρνάς. Από το 1980.
6: Ένα όνομα.
5: Μία υπογραφή.
7: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
7: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
8: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
7: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
9: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: με λιγότερα έξοδα. Θέλεις Καλπάκ. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Καλπάκ. Αξεπέραστη ποιότητα, κορυφαία απόδοση και μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Με βραβευμένο design, αντοχή στο χρόνο και την αξιοπιστία Καλπάκ. Επίσημος αντιπρόσωπος για τον νομό Αρκαδίας, Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Στο τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-222462 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας bioestia.gr. Η σωστή επιλογή. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.
1: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
2: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
0: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
3: Το σπίτι μας αξίζει την καλύτερη προστασία.
4: Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
3: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρής.
4: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Συμβουλευτείτε μας για τις στέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
4: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
3: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρής.
4: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
3: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρής.
5: Diva. Τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.

0: 96,1.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο.
2: Στο κατάστημα Παναγιώτης Κατσιαρδής, στην οδό Μουδροπούλου, Τρίπολη, θα βρείτε όλα τα γεωργικά μηχανήματα αλλά και το σέρβις τους. Τηλέφωνο 2710 24 24 36.
3: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
5: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
4: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
5: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
5: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
4: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710 22 21 25.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Σελίν Σπα. Φροντίδα για σώμα και πρόσωπο με μοναδικές προσφορές. Εξειδικευμένες θεραπείες σύσφυξης, κυταρίτιδας, λιποδιάλυσης και λευκής αποσυμφόρησης με μείον 50%. Κρυολιπόλυση με 2 πρεσοθεραπείες δώρο, 79 ευρώ. Κόμπο σώματος με 5 πρεσοθεραπείες, 5 θερμοκουβέρτες, 7 συνεδρίες ακραίας παθητικής εκγύμνασης με 199 ευρώ. Αποτρίχωση λέιζερ Αλεξανδρίτη. 4 συνεδρίες μπικίνι με 2 μασχάλες δώρο, 99 ευρώ. Και για το πρόσωπο, θεραπεία εξυλής ματιών με δώρο μεσοθεραπεία. Σελίν Σπα. Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 24 14 46.
7: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710 23 38 31. Diva FM στους 106,1.
8: Στους 106,1.
7: Το δικό σου ραδιόφωνο.
9: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Non-stop mix by Γιώργος Ρυσόπουλος.

0: Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
1: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
2: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
4: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
3: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
4: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
3: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
4: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
5: Diva. Μόνο για ερωτευμένους.

0: Το Μεξικό.
1: Θέλω το σώμα το πω. Σε τι κατά λόγια θέλω πιο πολλά να δω. Δεν με νοιάζει αν είσαι ωραία, θέλω άνθρωπο σωστό. Γεμίσαμε πώς να μπεις.

0: είναι τρελό. Αυτό που πολύ το θέλεις, το ξέρω και το ξέρεις. Εγώ και εσύ την ίδια τρελά έχουμε κι δυο.
1: Έχω σένα νεθ.

0: 101,1.
1: Θέλεις ζεστό νερό με λιγότερα έξοδα? Θέλεις Calpak. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Calpak. Αξεπέραστη ποιότητα, κορυφαία απόδοση και μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Με βραβευμένο design, αντοχή στο χρόνο και την αξιοπιστία Calpak. Επίσημος αντιπρόσωπος για τον νομό Αρκαδίας, Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Στο τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-222462 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας bioestia.gr. Η σωστή επιλογή. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσκές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
6: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
5: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
6: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
6: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
5: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Σελήν Σπα. Φροντίδα για σώμα και πρόσωπο με μοναδικές προσφορές. Εξειδικευμένες θεραπείες σύσφυξης, κυταρίτιδας, λιποδιάλυσης και λευκής αποσυμφόρησης με μείον 50%. Κρυολιπόληση με 2 πρεσοθεραπείες δώρο, 79 ευρώ. Κόμπο σώματος με 5 πρεσοθεραπείες, 5 θερμοκουβέρτες, 7 συνεδρίες ακραίας παθητικής εκγύμνασης με 199 ευρώ. Αποτρίχωση λέιζερ Αλεξανδρίτη. 4 συνεδρίες μπικίνι με 2 μασχάλες δώρο, 99 ευρώ. Και για το πρόσωπο, θεραπεία εξυλής ματιών με δώρο μεσοθεραπεία. Σελήν Σπα. Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241446.
8: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
9: Παραδοσιακή λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακή λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένη, ζεστή, απίστευτα νόστιμη. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
10: Team Tácaros. Τα πετσαρίες αυτοκινήτων, ηχοσυστήματα, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικοί καθαρισμοί. Άμεσα, οικονομικά, με τα καλύτερα υλικά της αγοράς.
11: Και οι καλύτερες τιμές.
10: Team Tácaros.
11: Team Tácaros.
10: Στο τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης, έξοδος Τζίβα.
11: Βρείτε μας και στα social media. Τηλέφωνο 2710-241401.
10: Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 5.
12: Και πού σε τάκι, μη μασάς.
10: Team Tácaros. Ένας για όλους και όλα σε έναν.
13: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
0: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
14: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
0: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
15: (Συλίου) 27 10 23 38 31 Diva FM 100.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

106,1.

0: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης, τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες, πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης, τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710 2214 16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Ο ήλιος είναι σύμμαχος, το νερό πηγή ζωής και οι τέντες η προστασία του σπιτιού σας. Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
1: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
0: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
0: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
1: Τα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
0: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 236080.
1: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρύς.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο.
3: Στο κατάστημα Παναγιώτης Κατσιαρδής, στην οδό Μουτζουροπούλου, Τρίπολη, θα βρείτε όλα τα γεωργικά μηχανήματα, αλλά και το σέρβις τους. Τηλέφωνο 2710 24 24 36.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 1,1.
1: Σελήν Σπα. Φροντίδα για σώμα και πρόσωπο με μοναδικές προσφορές. Εξειδικευμένες θεραπείες σύσφυξης, κυταρίτιδας, λιποδιάλυσης και αλευδικής αποσυμφόρησης με μείον 50%. Κρυολιπόλυση με 2 πρεσοθεραπείες δώρο, 79 ευρώ. Κόμπο σώματος με 5 πρεσοθεραπείες, 5 θερμοκουβέρτες, 7 συνεδρίες ακραίας παθητικής εκκύμνασης με 199 ευρώ. Αποτρίχωση λέιζερ Αλεξανδρίτη. 4 συνεδρίες μπικίνι με 2 μασχάλες δώρο, 99 ευρώ. Και για το πρόσωπο, θεραπεία εξηλής ματιών με δώρο μεσοθεραπεία. Σελήν Σπα. Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241446.
2: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
3: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
4: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
3: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
4: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
3: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
4: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
3: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
4: Τηλέφωνο 2710-237014.
3: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
4: Μπουρνάς από το 1980.
3: Ένα όνομα,
4: μία υπογραφή.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
6: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
5: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
6: Με 3 πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
6: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
5: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
1: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
2: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
3: Team Tácaros. Ταπετσαρίες αυτοκινήτων, ηχοσυστήματα, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικοί καθαρισμοί. Άμεσα, οικονομικά, με τα καλύτερα υλικά της αγοράς.
4: Και οι καλύτερες τιμές.
3: Team Tácaros.
4: Team Tácaros.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης, έξοδος Τζίβα.
4: Βρείτε μας και στα social media. Τηλέφωνο 2710-241401.
3: Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 5.
5: Και πού σε τάκι, μη μασάς.
3: Team Tácaros. Ένας για όλους και όλα σε έναν.
6: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
6: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
7: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
6: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-221818.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
10: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου.

0: 96,1.
1: Σελήν Σπα. Φροντίδα για σώμα και πρόσωπο με μοναδικές προσφορές. Εξειδικευμένες θεραπείες σύσφυξης, κυταρίτιδας, λιποδιάλυσης και αλευτικής αποσυμφώρησης με μείον 50%. Κρυολιπόληση με 2 πρεσοθεραπείες δώρο, 79 ευρώ. Κόμπο σώματος με 5 πρεσοθεραπείες, 5 θερμοκουβέρτες, 7 συνεδρίες ακραίας παθητικής εκγύμνασης με 199 ευρώ. Αποτρίχωση λέιζερ Αλεξανδρίτη. 4 συνεδρίες μπικίνι με 2 μασχάλες δώρο, 99 ευρώ. Και για το πρόσωπο, θεραπεία εξηλής ματιών με δώρο μεσοθεραπεία. Σελήν Σπα. Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241446.
2: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
3: Δομικά υλικά ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-221416. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
0: BFM 106,1. 3, 2, 1. Μπουρλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί θέλω.

0: στον 6,1.
1: Μπουρλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

In the mix. Περισσότερη μουσική από το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης σε λίγο. Η ώρα.

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού,
2: Diva.
1: Εγώ ήρθα εδώ για να μείνω.
3: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
4: Μόνο για ερωτευμένους.
1: Εννοείται.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Εννοείται.

0: You're listening to Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανάκος. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες.

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού,
2: Diva.
1: Εγώ ήρθα εδώ για να μείνω.
3: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
4: Μόνο για ερωτευμένους.
1: Εννοείται.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Εννοείται.
0: Νούμερο 1.
1: Γι' αυτό εννοείται.

0: 96,1.
1: Welcome to
2: Diva. Ακούτε μόνο επιτυχίες.
1: In the mix.
3: In the mix.
4: Diva. 106,1.
5: Your favorite DJ in the mix.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Μπουρλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανάκος. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες.

0: greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανάκος.
2: Ο Ανδρέας Τζανάκος.
1: Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.
2: Με τον έρωτα και τις νότες.
1: Με τον έρωτα και τις νότες.